σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 29.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Με άλλους γυρνάς. Κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας. Και δεν σε νοιάζει που

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

χωρίς εσένα με έχει βρει της μοναξιάς μου το βουνό, μόνος μου πάει.

Ένα για τα θέλω σου πα και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσαν και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να αρθίσω, τα στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις, μα

Τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θάχτιζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή, βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή γιατί μου κόστησαν.
1: Ρυθμός 945. Μόνο επιτυχίες.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Βεβαίως. Εμείς ειδικά οι πολύ πρωινοί χάνουμε και τη μισή μέρα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί πάμε σπίτι να κοιμηθούμε νωρίς.
1: Και την άλλη μισή, μπράβο.
0: Οπότε.
1: Γιατί έτσι είναι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έρχεται ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να μαζέψουμε δυνάμεις, να χαλαρώσουμε και νομίζω θα έχει και καλό καιρό για να κάνουμε και λίγες βουτίτσες. Γιατί το προηγούμενο μας τα έκανε μαντάρα της Πρωτομαγιάς.
1: Τώρα ναι, θα έχει καλό καιρό.
0: Ωραία, θα τα πούμε και σήμερα αναλυτικά στις ενότητες μας. Ναι. Έχουμε ενότητες με παιχνίδια. Έχουμε ενότητες με gossip, με νέα ημέρα. Γενικότερα πολύ μπλα μπλα. Θα έρθει και η Μαντάμ Μπαγκύρα σήμερα να μας πει τα σχέδιά της για το Σαββατοκύριακο. Και την πρώτη ώρα έρχεται το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: 7:50, 8 παρα 10. Οι μικροί μας φίλοι, λίγο πριν χαιρετήσουν τους γονείς τους για να φύγουν και να πάνε στο σχολείο, καλούν όταν σας πούμε, παίζουν με το παπάκι το οποίο βουτάει στη λίμνη, λέει μια φράση και αν τη μαντέψει σωστά, κερδίζει διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Μία εκπομπή. Καλά, έχω να σας πω σήμερα. Έχουν γίνει,
0: τι?
1: Παιδιά, πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Γίνονται πράγματα, Φορτούνη μου.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, να πιούμε λίγο καφεδάκο. Ό,τι θέλει ο καθένας, το τσάι του το πρωινό. Να πάρουμε την ενέργειά μας και να ακούσουμε φυσικά τα καλύτερα. Γιατί και σήμερα έχει η ώρα Κιάμο, Νίνο, Φουρέιρα, Οικονομόπουλο και Ρία Ελληνίδου. Όμορφα, ρε παιδιά.
2: Τελικά, πόσο ωραία είναι να περνάς όμορφα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τρέλα, τρέλα. Θάλασσα. Ναι. Ω Θεέ μου, όμορφα, πολύ όμορφα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, μη φύγεις τώρα. Στο ρυθμό 949. Δεν είδαμε αν έχουμε καλημέρες όμως. Το έχουμε παραλείψει αυτό τώρα. Έχουμε ηχητικά.
1: Να συνεχίσετε να μας στέλνετε στο 6937 949 949 το Viber της καλημέρας.
0: Ωραία, να εντοπίσαμε. Το χαράλαμπο.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
0: Το βάζω και δύο
2: σήμερα, ε.
1: Ναι, και
2: βούλα. Τι παιδιά μου, τι κάνετε, Βασίλη, παιδιά Αθηνά.
0: Γεια σας. Καλά είμαστε, βιαζόμαστε, γι' αυτό να μην μας βλέπεις έτσι.
1: Έχει.
3: Καλό που σου κουπεδάκια.
1: Αχ, τρόμαξε, νόμιζα έκλεισε φωνή.
0: Πάμε βολίδα τώρα, πάμε γρήγορα, παιδιά τώρα.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Παρασκευούλα σήμερα, ε. Καλημέρα Θηνούλα, καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα,
0: είναι το mood γιατί βιαζόμαστε να μαζέψουμε και τα χαλιά. Τώρα δεν είναι οι μέρες που τα μαζεύουμε.
1: Εγώ χθες τα μάζεψα το βράδυ, άστο.
0: Α, ναι. Τυχαία το είπα.
1: Ναι, τα μάζεψα χθες το βράδυ.
0: Πόσο
1: γύρισα
0: βράδυ,
1: από το κανάλι 11 και 4 τη νύχτα.
0: Βράδυ, 11,
1: ναι, από τις 5 το πρωί που ξυπνάμε. Πήγα σερή μέχρι τις 11.
0: Μάζευες τα χαλιά.
1: Και 11 και 4 το ξέστρωνα. Τι να κάνω, αφού θα έρθει σήμερα ο άνθρωπος να τα πάρει.
0: Και πού το άφησες να τα πάρει, πότε θα έρθει.
1: Στην είσοδο τα άφησα του σπιτιού.
0: Απ' έξω, καλή, θα πάρουν τα
1: όχι,
0: χαλιά.
1: Όχι, παιδί μου, μέσα από την είσοδο του σπιτιού.
0: Α, κατάλαβα. Θα βαρέσει το κουδούν, θα μπει να τα πάρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι νέα θα πάρουμε. No news, good news. Μια μέρα να ξυπνήσουμε, ρε παιδί μου, και να μην δούμε εξελίξεις από τον Τραμπ.
1: Πάλι σε ένα του ορμούς.
0: Λοιπόν, έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν σε αυτοάμυνα για παραβίαση της κεχηρίας, κάνει λόγο ο Τεχεράνη. Ο Τραμπ βέβαια είπε ότι αυτό το χτύπημα, αυτές τις στρατιωτικές θέσεις που ήμασταν σε αυτοάμυνα και τις χτυπήσαμε, είναι η κεχηρία ενισχύ. Δηλαδή είναι φιλικό το χτύπημα.
1: Άκουτε.
0: Δηλαδή σας βαράμε, αλλά φιλικά. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
1: Τι άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει το πολύ μεγάλο με την δολοφονία του Νικήτα, του 21 ετών Νικήτα, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Τον εκτέλεσαν ψυχρό, θεωρώντας το υπεύθυνο για τον θάνατό του γιού του. Ο δράστης λοιπόν τον πυροβόλησε 6 φορές, αλλά συνελήφθη και αυτός και η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, την ώρα που χθες συνέβαινε η κηδεία, οι συγκινήσεις ξέσπασαν κατά των αστυνομικών που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα για να προστατεύσουν την πομπή. Τους έδιωξαν και τους είπαν: τώρα ήρθατε που έχει πεθάνει, έχει φύγει το παιδί.
1: Γιατί ακούγεται ότι, ξέρεις, ότι αυτό το γνώριζαν, ότι το παιδί κινδυνεύει, ότι τον είχε απειλήσει.
0: Είχαν ενημερώσει πολλές φορές. Είχαν ενημερώσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές ότι κινδυνεύει. Ο πατέρας πάντως του 29χρονου εξέφρασε φόβους ότι ο κύριος μπορεί να βλάψει και άλλους ανθρώπους από το ΣΟΗ αν αφαιθεί ελεύθερος. Ότι είναι επικίνδυνος.
1: Καλά, είναι επικίνδυνος. Και πώς να αφαιθεί ελεύθερος ένας άνθρωπος που σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο.
0: Και ο λογισμός αυτός, η λογική αυτή, τέλος πάντων συλλογισμός, έχει μία βάση. Έξι ώρες κράτησε χθες η κεντρική ομιλία και στην κεντρική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης, εκτός των άλλων, είπε: όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα για να πάρουμε άλλη μία τετραετία. Σιγά σιγά αρχίζουν και βλέπουμε συζητήσεις και σενάρια για πρόωρες εκλογές. Ναι, αλλά στα τέλη του 27 υποτίθεται ότι θα είναι το κλείσιμο της τετραετίας. Τα σενάρια τώρα λένε για εκλογές νωρίτερα, τον επερχόμενο Οκτώβριο, Νοέμβριο, με το που γυρίσουμε από τις διακοπές μας, για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Πάντως έχουν βγει και δημοσκοπήσεις που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία τη δείχνει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Και έρχονται και άλλα κόμματα τώρα. Κάτσε τώρα να θέλει να πούμε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Μετά, ας πούμε.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Κάτσε να το ανοίξω να σου πω. Λοιπόν.
1: Μεγάλη διαφορά δηλαδή έχει από το δεύτερο κόμμα.
0: Έτσι φαίνεται ότι έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά ο τίτλος είναι ότι υπάρχει. Παιδί μου, έχω κοιτάξει λάθος. Θα το βρω εγώ τώρα, μισό λεπτό.
1: Τι, για ψάξε να δεις. Γιατί είμαι περίεργη να δω τι δημοσκοπήσεις βγαίνουν τώρα και πού το βλέπει. Γιατί έχουν
0: ακλώνει το, λέει το Πασόκ. Ναι. Περιμένουμε τώρα να ενταχθεί και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
1: Α, ναι,
0: και ετοιμάζει και το κόμμα του. Θα σου πω σε λίγο ποσοστά. Και ετοιμάζει και το κόμμα του και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μπορεί να είναι και πιο έτοιμος από τους άλλους όσον αφορά τα καύσιμα τώρα. Καύσιμα. Βγήκαν οι 5 πιο ακριβή νομή και οι 5 πιο φθηνή νομή με καύσιμα. Η πιο ακριβή είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και το Λασίθι.
1: Λογικό.
0: Στην Κρήτη. Και η πιο φθηνή είναι η Σάμος, η Φλόρινα, οι Σέρες, η Μαθία Πάνω. Τα Γιάννενα.
1: Ορίστε το χωριό σου.
0: Έλα το χωριό μου και η Πιερία. Αυτά έχω να πω. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
1: Ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπες.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μας μένει μόνο να δούμε τα ποσοστά.
1: Με την έννοια του ότι μας ενημέρωσες, όχι με την έννοια των νέων που μας έφερες.
0: Γιατί... Εντάξει. Θα σας πω τώρα τι θα γίνει στις δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα. Μετράμε τα βαρόμετρα και τα ραδιοφωνικά και τα εκλογικά.

0: Και κάπου εδώ επιστρέφουμε εμείς. Τυχαίο. Ακριβώς αυτό το στίχο. Λοιπόν, βρήκα εδώ πέρα την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Πριν από 10 ώρες ανακοινώθηκαν κάποια αποτελέσματα. Άρα λοιπόν λέει, σύμφωνα με εκτίμηση ψήφου και υπόθεση κατανομής αναποφασίστων, η Νουδού συγκεντρώνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, η Ελληνική Λύση 9%, η Πλεύση Ελευθερίας 9% ψηλά και το ΚΚΕ 8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα 4,5%. Και μετά ακολουθεί Φωνή της Λογικής, Μέρα 25 και Νίκη. Εντάξει. Πριν ανακοινωθούν οι άλλοι τρεις σχηματισμοί που είπαμε, του κ. Τσίπρα, του κ. Σαμαρά και της Καριστιανού. Αυτές δεν είναι ακόμα μετρήσιμες οι φάσεις εδώ. Ναι. Ωραία. Τώρα ας πάμε λιγάκι να χαλαρώσουμε, γιατί αρκετά μπλέξαμε με τα πολιτικά και τα νέα τα διεθνή.
1: Αγάπη, βάλε λίγη θαλασσίτσα. Αχ, λαροπούλια.
0: Λοιπόν, έχουμε ξυπνήσει σε ένα πολύ ακριβό θέρετρο. Και προσπαθούμε πρωί-πρωί, είναι 7 η ώρα τώρα, ό,τι ώρα είναι, 7 και 4. Ναι. Και προσπαθούμε να βρούμε ξαπλώστρα.
1: 7 η ώρα δεν έχει ξαπλώσει.
0: Είναι καλυμμένες όλες οι ξαπλώσεις, αγάπη.
1: Από νωρίς.
0: Όλες. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο, Γερμανός τουρίστας έκανε την μήνυσή του και κέρδισε αποζημίωση ύψους 986,70 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα στην παραλία. Παρότι σύμφωνα με τον ίδιο ξυπνούσε από τις 6. Όπως εμείς, και πήγαινε μαζί με τους υπόλοιπους παραθεριστές να βρει ξαπλώστρα για την οικογένειά του. Και ήταν πατέρας δύο παιδιών, σύμφωνα με τη ΣΑΝ, και ήταν όλες πιασμένες. Περίπου κάθε μέρα έψαχνε 20 με 25 με 30 λεπτά, κάθε πρωί, να βρει χώρο να χαλαρώσει.
1: Μια, δύο, τρεις, και βάρεσε μήνυση.
0: Του τη βάρεσε μήνυση και λέει: εγώ που κοιτάξτε να δείτε, κύριε, εγώ πληρώνω all inclusive.
1: Α, μπράβο,
0: έτσι, πληρώνω. Λοιπόν, ναι, δεν γίνεται να είναι όλες οι ξαπλώστρες 6 ώρα το πρωί κατηλημμένες και εγώ να χάνω από τη χαλάρωσή μου.
1: Ναι.
0: Πάρτε την αγωγή και κέρδισε 1000 ευρώ αποζημίωση.
1: Και αυτή αντί. Ορίστε, τι θα τους κόστιζε να βάλουν τρεις ξαπλώστρες για τους ανθρώπους πιο εκεί, εφόσον όντως πλήρωνε σε all inclusive. Μα είναι δυνατόν να μην δεν μπορεί να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος στη θάλασσα? Δεν θα έπρεπε να έχουν υπολογίσει, λοιπόν, για όλους τους ανθρώπους που πάνε εκεί ξαπλώστρες?
0: Να τα βλέπουμε κι εμείς τώρα αυτά. Ναι. Γιατί έρχεται
1: πόσο
0: τουριστική περίοδο.
1: Εμείς εδώ.
0: Δεν είναι μόνο all inclusive.
1: Αλλά
0: πηγαίνουμε κι αλλού και δεν μπορούμε να βρούμε ξαπλώστρες. Άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε την ξαπλώστρα για να πάνε να κοιμηθούν το μεσημέρι πάνω
1: αυτό
0: και
1: το
0: να γυρίσουν μετά από 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, εγώ φίλε μου, τι χρωστάω. Δεν καταλαβαίνω πώς το κάνω.
1: Δεν το έχεις κάνει αυτό ποτέ?
0: Όχι, δεν το έχω κάνει.
1: Δεν έχεις ποτέ ξαπλώστρα, δηλαδή, για να πας να κάνεις το μπάνιο σου αφού φας?
0: Όχι, δεν το έχω κάνει. Γιατί πού να πάω να κάνω το μπάνιο μου, παιδί μου? Εγώ συνήθως δεν έχω τα καταλύματα από πάνω ακριβώς. Δεν έχει τύχει να είναι δηλαδή από πάνω το κατάλυμα και να πηγαίνω να κατεβαίνω κάτω στη θάλασσα.
1: Α.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι σε ένα νησί, πάω σε μια ωραία παραλία,
1: ναι,
0: και πρέπει να ξαναγυρίσω τη χώρα που μένω, ναι, και θα κρατάω την ξαπλώστρα.
1: Όχι.
0: Εκεί θέλει όχι
1: μήνυση. Αλλά μπορεί να πεταχτώ να φάω. Να φάω σε ένα ταβερνάκι και να γυρίσω.
0: Αυτό δεν είναι να πεταχτώ να φάω. Αυτό είναι να πάω ένα τερλικό σου, να κάτσω τρεις ώρες, να πιω και τις μπυρίτσες μου.
1: Σιγά να μη σου ρωτήσω αν θα πιω και μπύρα.
0: Ναι, αλήθεια. Εντάξει, μήνυση.
1: Σε μένα θα κάνεις μήνυση.
0: Θα έρθω, θα φωτογραφίσω.
1: Αγόρι μου, την έχω πιάσει εγώ την ξαπλώστρα.
0: Θα δω την πετσέτα με τα παπάκια πάνω και τις καρδούλες και θα πάω στην αφαλή.
1: Ναι, και έτσι και την κουνήσει, θα δει τι έχει να γίνει.
0: Θα φας και μια μηνυσάρα και θα σου πω εγώ τώρα.
1: Θα δει τι έχει να γίνει.
0: Έχει δεδικασμένο.
1: Θα κατέβω με το καλαμαράκι στο στόμα, ρε.
0: Α, εσύ τα κάνεις αυτά. Γι' αυτό δεν σ' άρεσε.

0: κάνατε ερωτική ταινία, τι τίτλο θα βάζατε. Ναι. Στο Viber λοιπόν στείλτε και οι υπόλοιποι στο 6937-949-949. Εγώ θα έβαζα το «Κατά πού θα πέσει». Είναι ένα παιχνίδι που το κρατάς όρθιο και το αφήνεις και πέφτει και βάζει τη γη όταν θα πέσει δεξιά.
1: Είναι και τηλεπαιχνίδι και ερωτική ταινία.
0: Εγώ από έναν έκδοτο το ξέρω, αλλά είναι καταπληκτικό το «Κατά πού θα πέσει». Λοιπόν, ο Δημήτρης λοιπόν μας έστειλε καλημέρα. Ερωτική ταινία με στοιχεία thriller. Ναι. Η Παρασκευή και η 13.
2: Και η 13.
0: Η 13, νόμι χρονιώτα. Ο Φώτης λοιπόν, παλούκι λουκ, μόνος στην άγρια στήση.
2: Ναι, καλά.
0: Καλημέρες, guys. Θέλω να σας πω, πρώτη φορά τόσοι πολλοί άντρες μας στείλανε μηνύματα.
1: Έτσι, μπράβο, το ανδρικό κοινό λίγο να συσπηρωθεί.
0: Ο Νίκος, λέει, ο Νίκος είναι ο ζαχαροπλάστης με τη χοντρή του λούμπα. Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω αυτό που ζω και αυτά που γράφετε, πραγματικά
1: μπορείς,
0: δηλαδή.
1: Μπορείς να διαβάσεις όλα, ε. Δεν διαβάζονται όλα.
0: Μερικά δεν διαβάζονται.
1: Δεν διαβάζονται.
0: Μερικά δεν διαβάζονται.
1: Εντάξει.
0: Άλλα είναι, λοιπόν, περιμένετε.
1: Και εγώ θρίλερ. Ναι.
0: Η σφαγή του έρωτα.
1: Καλό.
0: Όπως το μυθιστόρημά μου, λέει κάποιος. Μάλλον έχει γράψει μυθιστόρημα, δεν ξέρω.
1: Όχι, η σφαγή του έρωτα είναι δική του. Η ιστορία ζωής, ναι, εννοεί. Έχει κι άλλο θρίλερ ερωτικό.
0: Τι?
1: Η πίσω πόρτα της κολάσεως.
0: Καταπληκτικό.
2: Συνδυάζει και έρωτα και θρίλερ.
0: Και θρίλερ. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
2: Πολύ δυνατό.
1: Η έκτη δίζηση.
2: Σταματήστε.
0: Βλέπω φανταστικό.
1: Δούλευα καλέ σε βιντεοκλάβ. Και δούλευα τη βάρδια 12 με 4.
0: Για πες κι άλλες.
1: Εγώ αυτή και το παίζω. Δεν θα σταματήσω.
0: Πες, πες, συνέχισε. Μέχρι να μπει ο Ρουβάς.
2: Έχει μεγάλη γκάμα.
1: Δεν έχω. Είπα και το πόδι ερμητικά ανοιχτά.
2: Την παπαρίγα την καλή, λέει.
1: Πόδι ερμητικά ανοιχτά. Από το μάτι ερμητικά κλειστά.
0: Καταπληκτικό.
1: Θέλουμε κι άλλα παιδιά τέτοια.
0: Ναι.

0: Ευχαριστηθήκαμε το Σάκη τον Ρουβά έτσι και ευχαριστιόμαστε και τις απαντήσεις σας εδώ πέρα.
1: Καλά, δεν έχετε σταματημό όμως έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, ένας
1: μας έστειλε η Καλυψό Λάρα σε νέες περιπέτειες.
0: Καλυψό όνομα και ενώ Λάρα.
1: Εντάξει. Έτσι το έχει γράψει, έτσι το είπα και εγώ. Εντάξει, δεν το ένωσα. Όχι, το καταλαβαίνεις ότι δεν γινότανε.
0: Αχ, έκανες λοιπόν, κενό, ναι.
1: Και εσείς μπορείτε να καλύψετε το Luxurious Sunker Silk Cover BB Compact 50+, το προϊόν που συνδυάζει την υψηλή αντιλιακή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη. Προστατεύει το δέρμα από την UVA και UVB ακτινοβολία με SPF 50+, και ταυτόχρονα αφήνει ένα φυσικό μάτ αποτέλεσμα που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με νιασυνιαμίδη και ιαλουρονικό νάτριο, βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και στη ρύθμιση του σμίγματος. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για τέλεια εφαρμογή. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έξαλλη, άλλη φωνάζει για τα χαλιά.
0: Αθηνά, θα τα στρώσουμε. Τι έγινε?
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λε.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε...
14: είπε παπά.
13: Όχι.
14: Είπε παπά το καμάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Τι είναι αυτό? Άντε, επιτέλους.
3: Έλα πάρε τα χαλιά που με έβαζες και ξέστρωνα χθες 11 η ώρα τη νύχτα.
2: Τώρα το καταλαβαίνω.
3: Έχει γίνει χαμός τώρα εδώ, παιδιά.
2: Είσαι πολύ καλά.
4: Αφιερωμένο.
2: Με τον πόνο μου παίζει.
4: Αφιερωμένο για τα μαγικά
3: θυμάστε
4: χαλιά.
3: Θυμάστε που σας είπα το πρωί ότι ξέστρωνα τα χαλιά 11.30 ώρα τη νύχτα για να έρθουν να τα πάρω. Λοιπόν, ήρθε 8 η ώρα το πρωί. Λέω γιατί δεν ήρθες και τρεις το χάραμα.
4: Δουλεύουμε κύριε, δεν ακούσε ραδιόφωνο.
3: Μα άμα δεν μου το είπατε, λέω ότι θα έρθετε τόσο νωρίς. Γιώργο!
2: Πώς θα λένε τον οδηγό, Γιώργο?
3: Ο οδηγός είναι ο αδελφός μου κι άλλος ένας. Δουλεύει
4: τώρα
3: και ο αδελφός μου εκεί. Τώρα θα τον
2: χώσω. Πού να μην δούλευε κιόλας.
3: Ναι.
2: Έχεις και μέσον δηλαδή.
3: Και έχω κλείσει όλο το σαλόνι με τα χαλιά.
2: Στο ταπεινό καθαριστήριο έχεις και μέσον.
3: Ναι, έχω και μέσον.
4: Με το γλεντήσιμο, δεν πειράζει. Άστα εκεί πέρα να υπάρχουν. Θα έρθουν να τα πάρουν κάποια στιγμή. Τι να κάνεις?
2: Κάντα ρολάκι για την πλάτη που τρίβεσαι. Λοιπόν, 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες διαγωνισμός, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Vin. Ψωνίζεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Ακριβώς. Κάθε λοιπόν 5 ευρώ αγορών με Mastercard σου δίνει συμμετοχή. Μπείτε τώρα στο e-shop για παραγγελία, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω να πάω, οπότε θα μπω στο e-shop και θα τα παραγγείλω από εκεί.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Πες μας τώρα λοιπόν, πράκτορα, αφού σηκώσεις τον δρόμο σου, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης?
4: Λοιπόν, και οι μεταφορείς, οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι που μεταφέρουν διάφορα πράγματα, ας πούμε χαλιά, τρόφιμα, θα καθυστερήσουν αν είναι στην παραλιακή, γιατί θα πάνε από το Δέλτα Φαλήρο μέχρι τον Άλυμο στα Μάτα Ξεκίνα, στην Άνω πάλι έχει ποτηλιάρισμα και στο κέντρο είναι πυγμένη η κατάσταση. Αν τώρα πάτε στην Κηφισία στον ανωδικό ρεύμα από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι θα κολλήσετε και τέλος υπάρχει διπλό ποτηλιάρισμα, δηλαδή και στο πάνω και στο κάτω από Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ στο Κηφισό.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο στάδιο Πάμε Πρωινό. Σε εξέλιξη το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ήλιο και τις Συννεφιές United εδώ στην Αττική. Δυνατό ξεκίνημα από τις νεφώσεις που πιέζουν πολύ ψηλά από το πρωί. Ο ήλιος βρίσκει χώρους και απαντά με καλές εμφανίσεις κυρίως στα νότια. Η θερμοκρασία παίζει επιθετικά στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νοτιάδες ανεβοκατεβαίνουν σαν ακραία μπακ. Λοιπόν, οι νοτιάδες είναι πάρα πολύ δύσκολοι, το ξέρετε. Φέρνουν υγρασία, φέρνουν και... σκόνη αφρικανική, προσοχή. Στο απογευματινό κομμάτι τώρα έχουμε φάση διαρκείας. Η βροχή κάνει σέντρα, η σκόνη πετάγεται. Κεφαλιά, μην τσακώνεστε. Υπάρχει ένταση στον αγώνα. Θα δούμε, γιατί η λασποβροχή μάλλον θα ανοίξει το σκορ.
2: Υπομονή, γιατί την Τρίτη θα ρίξει και τριαντάρι. Θέλω να σας πω. Θα φτάσει τριαντάρι
3: την Τρίτη. Σκόνη και ας ρίξει ό,τι θέλει.
2: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπαγκύρα είναι έξω από την πόρτα και περιμένει να μπει. Ξεκινάτε να καλείτε.
4: Με το χαλί της.
5: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά.

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης στο ρυθμό 949 και εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα 9 παρά 20 να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα.
1: Έτσι, να την υποδεχτούμε.
0: Και να μας φέρει τα δώρα της.
1: Και να λάμψει όλος ο κόσμος.
2: Ντάνιον γκρρρρ. Ον και.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς την να.
0: Γεια σας.
4: Good morning. It's Friday. Weekend is here.
1: Yes.
4: How are you?
0: Fine.
4: Why were you? Γιατί ήσουν τόσο έτσι αναστατωμένη σ' ακούγα στο
1: ραδιόφωνο. Κούραση, Μαντάμ Μπακίρα μου πολύ. Κακή συνεννόηση με όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, κάτι τα άστρα.
4: Τα χαλιά!
1: Ξέστρωσα τα χαλιά εχθές αργά τη νύχτα μετά από 18 ώρες σερή δουλειάς. Γιατί τι καλύτερο να κάνεις από το να σηκώνεις έμπλε. Γιατί μου λέει ο άνθρωπος θα έρθω να τα πάρω την επόμενη μέρα, αύριο δηλαδή σήμερα. Και έχω κλείσει όλο το σαλόνι με τα χαλιά και τελικά ήρθε πολύ νωρίτερα.
4: Μετά από το μπαλκόνι και μέσα είναι κάτω στο πεζοδρόμιο. Πάμε να πάρτα.
1: Δεν κάνουμε τέτοια, εντάξει, τους αγαπάμε.
4: Ίσα δεν θα ανέβουν πάνω, τα κουβαλήσουν, θα τα πάρουν κατευθείαν το πεζοδρόμιο.
1: Είναι καλά χαλιά από την Ινδία. Τα έχω πάρει από τον ξαδερφό σας.
4: Με 6.500 κόμπους.
1: Τουλάχιστον, το λιγότερο και παραπάνω.
4: 13.500.
1: Ο ξαδερφός σας δεν είναι που έχει τα χαλιά στην Ινδία. Που είδαμε, ρε Βασίλη.
4: Ναι.
1: Που είναι σε.
4: Ο Χαντούρ.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: από το Χαντούρ τα πήρα.
0: Θα πάνε χαμένα αυτά.
1: Όχι, τίποτα. Και χαλίκα, λέξεις, ο Χαντούρ τι δουλειά κάνει.
0: Εντάξει, μωρά στα λίγες μέρες εκεί πέρα θα τα μαζέψουν οι άνθρωποι.
4: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Ναι.
4: Ρίξε το τέτοιο.
3: Nailed it.
5: Or not. I saw you that I
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε να παίξουμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, πώς και έτσι αγόρι. Συνήθως δεν μας παίρνουν αγόρι, μας παίρνουν πάντα κορίτσια.
6: Πάντα κορίτσια, γιατί το κυβερνήτημα.
4: Έλα μου, δεν ξέρω. Εσύ ποιο πώς ονομάζεσαι.
6: Εγώ ονομάζομαι Μάνος.
4: Μάνος, βαρύς, Νταγκλάς με βάρεσε, ένα κορίτσι μ' άρεσε Μάνο. Έτσι ακούγεσαι. Έχεις κορίτσι και πήρες για να κερδίσεις το κολλιά από την Άννα Μαρία Μαζαράκη.
6: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάνο, είσαι έτοιμος.
6: Είμαι πανέτοιμος.
4: Σε κόβω λίγο. Έτσι, ταυραντισμένος είσαι.
6: Μόλις ξύπνησα.
0: Στο θέμα ημέρα.
4: Εντάξει.
6: Πηγαίνω προς δουλειά και έχω καθίσει και στο Instagram κάνω 100 σχόλια σε ένα giveaway.
0: Στο θέμα ημέρα συμμετείχες.
6: Όχι. Είναι ένα προφίλ αυτοεκτίμηση JP που δίνουν ένα R8 για μια εβδομάδα και κάνω πολλά σχόλια έτσι μπαστέ. Ένα R8 δεν είναι.
0: Καλή τύχη να σου ευχηθούμε.
1: Για άκου το τραγούδι.
4: Λοιπόν, άκου τώρα. On my body, like a t-shirt, I wear you and I don't change you. In my life, my tight shirt that I never take off.
1: Αυτά.
6: Πω, το ξέρω.
4: Το ξέρεις, αλλά δεν το λες.
6: Ναι.
0: Τι.
6: Σαπλουκάκι. Ορίστε.
1: Να το.
6: Το κόσμι μου.
1: Σε φορώ και δε σαλάζω.
0: Μπράβο, ρε Μάνο.
1: Και τι κέρδισε για να δώσει στο κορίτσι του. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή τη γιορτή της μητέρας. Η Άννα Μαρία Μαζαράκη λοιπόν γιορτάζει τη γιορτή της μητέρας και χαρίζει κάθε μέρα ένα ξεχωριστό κόσμημα. Σήμερα κολλιέ με καρδιά, λαμπερά ζυργών και συμβολικά σχέδιο. Μάνα είναι μόνο μία. Α, τι ωραίο. Ιδανικά για να εκφράσετε την αγάπη σας με
4: στήλ. Και ζυργονάκια, άρα θα το δώσεις στη μαμά, δεν θα το δώσεις στην κόμενα.
1: Όλα αυτά τα υπέροχα θα τα βρείτε στα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop.
0: Μπράβο, ρε Μάνο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα Μαρία Μαζαράκη και την πάρα πολύ ωραία παρέα του ρυθμού.
0: Λοιπόν, δεν μας είπες τίτλο για το θέμα ημέρας όμως.
4: Ναι.
0: Έχεις κανένα.
4: Το θέμα ημέρας ήταν, άμα ήταν ερωτική ταινία, άμα έφτιαχνες μια ερωτική ταινία, τι τίτλο θα έβαζες.
6: Άμα έφτιαχνα μια ερωτική ταινία.
1: Ναι, τι τίτλο θα τη έβαζες.
4: Ναι, αισθησιακή, αισθησιακή. Βάλε και από κάτω την μουσική υπόκριση, την αισθησιακή, ρε Φορτούνη, να μπει το πνεύμα άνθρωπος. Τώρα μιλάς αυτά. Δώσ' το Μάνο.
6: Είμαι λίγο κουρασμένος τελευταία, οπότε θα πενόμαζα τα ψόφια πράγματα.
4: Μπράβο,
0: λοιπόν, μπράβο.
4: Δεν μας απογοήτευες.
0: Ούτε και εκεί, ούτε και εκεί. Τα φιλιά μας.
1: Γεια σου, Μάνο.
6: Γεια σας, καλημέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
11: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
12: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
14: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
15: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
14: Είσοδος 5 ευρώ.
15: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
14: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχηματελεία.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ήρθαμε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα να πάμε παρεούλα ως τις 10. Τα φιλιά μας στον κύριο, πώς το λένε.
2: Θανάση, τον οδηγό.
3: Α, ορίστε.
2: Από το
1: που απολογήθηκε ο άνθρωπος, ο Τζεβρενίδης, ο Πόντιος.
3: Είμαι ο Θανάσης, λέει οδηγός. Είμαι ο Θανάσης, οδηγός από το ταπιτό καθαριστήριο.
1: Ναι.
3: Απολογούμενο στην κυρία Αθηνά, καλημέρα. Ορίστε.
2: Εγώ απολογούμαι που με έψαχνες και δεν ήμουν εκεί. Τι να κάνω, γι' αυτό σε ένα χωρί.
1: Εσύ τι απολογήσει, δεν απολογήσει. Εσύ δεν του είπε ελάτε 8, εσύ του είπε ελάτε μετά τι 10.
2: Εντάξει.
3: Θα τα βρει, λέει με τον Βασίλη.
2: Ναι,
3: εντάξει, θα τα βρει.
2: Γιατί ο άλλο οδηγό είναι ο αδελφό μου, ο Βασίλη.
1: Είχε και μέσω τον αδερφό. Πού να μην είχε κιόλα.
3: Μα του ανθρώπου του πήγε σε τάπα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί μπορούμε να πάρουμε την κάμερα την ώρα που η Αθηνά μιλάει.
2: Μιλάτε να με πειράζει.
3: Τρομάξαμε. Σε λίγο θα ξεστρώσουμε και τη μοκέτα από το στούντιο. Την πάμε κι εμεί εκεί. Λοιπόν, ακούστε.
1: Έχουμε να έρθουν παιδιά... να την πάρουν όσο κάνουμε εκπομπή όμως.
3: Έχουμε καινούριου τίτλου, συγγνώμη τώρα, για το θέμα ημέρας που έχουμε και κολλάει και με τη λέξη.
1: Αν κάνατε ερωτική ταινία, τι τίτλο θα βάζατε στη
3: λοιπόν,
1: ταινία αυτή.
3: Η πρώτη μου φορά δύο.
1: Τι η πρώτη μου φορά δύο.
3: Έτσι, πρώτη μου φορά νούμερο δύο τίτλος. Ωραία. Το μακρύ κοντάρι του νόμου.
1: Τέλειο.
3: Και
1: αυτό.
3: Εγώ λέει θα τα ονόμαζα τα παπάκια.
1: Τα παπάκια.
3: Και ο νόο νοήτο λέει. Και ο νόο νοήτο, εντάξει.
4: Το σώσω.
2: Με ροή με κάπα.
3: Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί μάλλον αντί για κάπα είχε ρο. Αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οπότε έτσι θα εμπνευστούμε και για τη λέσχη των καμένων ποιητών που έχουμε μέσα στην ώρα.
1: Λοιπόν, welcome Gregory Atreides.
4: Good morning. How are you?
1: Είναι ο Ατρίδης προσθήκη. Χαλαρός, άνετος.
3: Έτσι.
1: Μπήκε εδώ. Αέρας φρέσκος μπήκε. Αέρας φρέσκος.
4: Ούτε χαλιά,
1: ούτε χαλιά. Χαλαρή, χαλαρότητα.
2: Είχε χθες το βράδυ όμως σόου.
1: Θα μας τα πει.
4: Ξενυχτήσαμε όμως λέει. Και η Μπέντη είχε κάποια μπάλα χθες.
1: Είχε
4: κάποια μπάλα.
3: Είχε κάποια μπάλα. Λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε και άμπαλους σίγουρα μέσα
1: έχουμε
3: στην ώρα.
1: Έχουμε άμπαλους. Έρχεται Dr. Μπέτη και έρχεται και λέσχη των καμένων ποιητών. Θέλω να γράψετε ποίημα. Εγώ λέω να βάλουμε κάτι ερωτικό, ρε παιδιά.
3: Πάλι ένα ερωτική
2: ταινία. Ερωτικό θα βάλουμε.
3: Τι να βάλουμε, παπάκι.
2: Θα το σκεφτούμε και θα επανερχόμαστε.
1: Τα παπάκια μας, τι θες να βάλουμε.
2: Όχι, όχι.
3: Όχι, μη σας μπερδεύουμε, αλλά να ξέρετε ότι θα φτιάξετε ποίημα.
1: Θα φτιάξουμε, να το σκεφτούμε δηλαδή.
3: Θα το σκεφτούμε γιατί έρχεται και το Dr. Μπέτη. Τι να πρωτοβάλουμε σε σειρά.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχουν και χρόνο να γράψουν οι άνθρωποι.
3: Ωραία, θα επανέλθουμε άμεσα. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Ξεκινάμε με Νίκο Μακρόπουλο. Μέχρι χθες το ακούγαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

0: Μαρινάκη.
1: Καταρχάς έχουμε παρέμβαση από τον Γρηγόρη Ατρίδη για το χθεσινό μας θέμα.
2: Ποιο ήταν, ναι.
0: Και πολύ λάθος χθες... που δεν πήρα.
1: Λάθος που δεν βγήκε στον αέρα. Να κάνεις την αντιπαράθεση που έπρεπε λάθος. Να κάνεις.
0: Ναι.
1: Διότι χτες λέγαμε μετά από έρευνα ότι οι άντρες το πρώτο πράγμα που κοιτάνε δεν είναι τα οπίσθια, δεν είναι το στήθος. Εγώ το στήθος πιστεύω ότι είναι πρώτο.
2: Το στήθος είναι το πρώτο.
1: Είναι τα χείλη.
2: Και εσύ
1: λέει, και έρχεται ο δοδητής και λέει: ποια χείλη, ρε! Ποια χείλη! Την όπισθεν κίνηση κοιτάνε όλοι.
0: Το ποπόκο, ρε.
3: Οι έρευνες μίλησαν
2: να τρέχουν. Στήθος δεν κοιτάς και στήθος.
0: Παιδιά, είναι η πρώτη φορά.
2: Αλλά πρώτο
0: ξέρετε εγώ και με την. Γιατί την ντόκτορ μιλάμε τώρα για λατρεία.
2: Δεν συμφωνούσε.
0: Ναι, και πήκλε στην αυθεντία. Ό,τι πει εγώ εκεί, θα αλλάξω και άποψη.
1: Αλλά.
0: Τώρα εδώ πέρα νομίζω ότι η έρευνα αυτή εδώ μπάζει.
1: Μπάζει.
0: Ναι, μπάζει.
2: Ωραία, η σημερινή
1: για
2: μπορεί να είναι πιο καλή.
1: Για να μας πείτε λοιπόν για σήμερα, γιατί πιστεύετε ότι οι γυναίκες ουρλιάζουν κατά τη διάρκεια του σεξ.
3: Ποιες ουρλιάζουν, λυσάρες.
1: Σταμάτα εσύ.
3: Μα συγγνώμη, τι είναι ουρλιάζω, είναι ένα ρήμα το οποίο.
1: Πάντα υπάρχει μια τέτοια σε μια γειτονιά, μια πολυκατοικία που φωνάζει δυνατά. Πάντα.
2: Θα σου πω κάτι. Γιατί το ευχαριστιέται.
1: Ναι.
2: Το ευχαριστιέται και όχι τίποτα άλλο.
1: Παιδιά δεν έχει σίγουρα. Παιδιά δεν έχει σίγουρα.
2: Μπράβο.
0: Καλά, εντάξει. 100-0, ναι.
1: Τι παιδιά, τι παιδιά. Δεν γίνεται.
2: Άρα τι είναι επίδειξη, δηλαδή, εννοείται.
3: Καθίστε, θα μας πει τώρα η ντόκτορ.
1: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Η απάντηση στο γιατί οι γυναίκες ουρλιάζουν, λέει, πάει πίσω στην πρωτόγονη εποχή. Ενώ αφορά όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Δεν φωνάζουμε εμείς. Τα τζιτζί και αυτό που κάνουν δεν είναι από τη ζέστη.
2: Τι είναι, σεξ.
1: Είναι επίκληση για τα αρσενικά.
2: Α, οκ. Κάλεσμα.
1: Κάλεσμα είναι.
3: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Απλά του πιάνει τον καύσωνα.
3: Τόσο καιρό, τόση ώρα που τζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζι. Δηλαδή άλλη δουλειά δεν κάνει αυτή.
1: Ναι, φωνάζουν για να καλέσουν τα αρσενικά. Το ήξερα σα. Δεν είναι λοιπόν μόνο ερωτική διαδικασία, είναι και υπάρχει και το έπαθλο. Γιατί μετά από σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών, κατάλαβες, έχει και τη βασική αναπαραγωγική αξία. Το θηλυκό φωνάζει και βγάζει ήχους με τους οποίους όχι μόνο προσελκύει και άλλους άντρες, αλλά δίνει πληροφορίες για το ποια είναι, τι θέλει και πόσο καλό είναι το αρσενικό που
3: έχουμε
1: την έχει υποτάξει.
3: Έχουμε μία στην πολυκατοικία που όλοι ξέρουν ποια είναι και τι θέλει.
2: Και ξέρεις
3: τι.
2: Όλοι
3: ξέρουν ποια είναι και τι θέλει. Τα έχουν μάθει όλα.
2: Ανοίγουν και την μπαλκονόπορτα. Οπότε ανοίγουν την μπαλκονόπορτα και να ακούγονται.
1: Τι φωνάζει αυτή, φωνάζει λίγο πιο δεξιά.
3: Τώρα τι να σου λέω τώρα.
1: Τι φωνάζει.
3: Θα φωνάζει πάρα πολύ δυνατά και μας δίνει κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή εγώ του άντρα της είναι σαν να το έχω δει στα μάτια.
2: Επίσης.
1: Γιατί δεν φωνάζει και εσύ πάλι το λίγο δεξιά. Άρα φίλε, να τελειώνουμε.
2: Ακολουθήστε με στο Instagram, ο λογαριασμός
3: ναι,
2: μου είναι.
3: Αν είναι φωνάξιο, φωνάξιο.
1: Μου του δίνει οδηγίες.
3: Όχι, τι? Τον πουσάρει συναισθηματικά, ότι είναι ο καλύτερος και τέτοιο.
0: Α, life coach.
1: Καλό, μου αρέσουν αυτά.
0: Τρελάθηκα.
3: Κάνει η ψυχολογική υποστήριξη εκείνη την ώρα.
1: Τι του λέει, είσαι ο καλύτερος αγόρι μου, δώστα άλλα.
2: Πιο πολύ, πιο δυνατά, πάμε κι άλλο.
3: Όχι, δεν λέει πάμε κι άλλο σαν προπονητής. Λέει αυτό είναι.
2: Να σου πω κάτι. Εκεί είναι να βγεις όμως και να πεις βούλο στο μαστάκις κάνει. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Κοίτα να δεις που θα υπάρξει φορά που θα χτυπήσει η πόρτα και θα την πιάσει το μαλλί παλιό και θα της πει να σου πω.
3: Εγώ βάζω ακουστικά και τους αφήνω τους ανθρώπους να εκφραστούν.
1: Θα πιάσεις τον άντρα. Θα του πεις τόσα χρόνια δεν έμαθες πού πρέπει να μπεις και τι πρέπει να κάνεις.
3: Μα αυτός το ξέρει. Γιατί αυτή τον αποθεώνει, παιδιά. Δεν κατάλαβε. Γίνεται αποθέωση στο ουρλιαχτό. Ναι. Τι εσύ είσαι κανένα άλλο!
4: Δεν μπορεί.
0: Μάρτον Παναγιά.
1: Αποκλείεται.
4: 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει έναν άντρα γεννημένο Οκτώβριο. Να έχει δύο κόρες και ο αριθμός στο κινητό του τηλεφώνου να τελειώνει σε 42.
2: Okay.
1: Όπα!
2: Να τα.
1: Τι έχεις κάποιον?
3: Όχι, σκέφτομαι το δικό μου σε τι τελειώνει.
1: Ναι. Εσύ τι να σε κάνουμε.
2: Όχι,
1: θέλουμε έναν άντρα γεννημένο Οκτώβριο, κούκλα μου λέμε. Μήπως αυτός ο κύριος που τον φωνάζει και τον αποθεώνει είναι. Να έχει δύο κόρες και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου να τελειώνει σε 42. Πέντε ολόκληρα λεπτά έχετε για να καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22 και να διεκδικήσετε τα 150 ευρώ ζεστά μετρητά.

0: Συνέβη αυτό.
1: Ναι, ναι, κρίμα.
2: Δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί, αλήθεια είναι. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, διότι ο Γρηγόρης Ατρίδης είναι εδώ μαζί μας. Συντροφιά.
3: Ιαμπάλη.
4: Πώς γίνεται αυτό.
0: Αυτό το...
3: Τέλα. Πάμε, ναι. Αυτό το Γρηγόρης Ατρίδης ήταν από δελτίο Μπέτης. 100%. Ο Γρηγόρης Ατρίδης ήταν μαζί μας. Έρχεται με τα αθλητικά. Λοιπόν, χθες είχε πάρα πολύ ωραία βραδιά στον Αντένα. Όσοι μας είδατε, σας ευχαριστούμε αρχικά. Okay, το περιμέναμε.
5: Σας είδαμε.
3: Ναι. Μας είδατε. Μπράβο,
5: κύριε Φορτούνη.
3: Και είχε και πολύ μεγάλο.
1: Ρώτα τον. Τι φόραγε ο Ατρίδης που το είδες.
5: Κοστούμάκι.
1: Τι χρώμα.
2: Μπλε με άσπρο t-shirt μέσα.
1: Άρα δεν το είδες.
3: Είδες.
5: Δεν θυμάμαι καλά τα είδες χρώματα.
3: Εδώ σκούρο, και άσπρο t-shirt εδώ, το κοινό, το κοινό είναι σταθερό. Λέω,
1: εδώ,
3: λέω 100%. Λοιπόν, είχαμε αγγλικό εμφύλιο. Σας θυμίζω ότι είμαστε στη φάση που περιμέναμε να μάθουμε τους τελικούς σε Europa και Conference και πλέον τους ξέρουμε. Κέρδισε με πολύ έτσι μεγάλο σκορ και πολύ μεγάλη άνεση η Aston Villa την Nottingham Forest.
1: Mm-hmm.
3: Δεν ήταν από την αρχή το παιχνίδι τέτοιο. Ίσα-ίσα κλιμακωτά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα και δύο. Και στη συνέχεια άνοιξε γιατί η Nottingham έπρεπε να ρισκάρει για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Έχουμε τη μία τη Villa η οποία κέρδισε με 4-0 και θα είναι στον τελικό. Προφανώς έπρεπε να μάθει τον αντιπαλό της. Στον άλλον ημιτελικό η Freiburg είναι αυτή η οποία πήρε το εισιτήριο. Άρα τελικός Europa League, η Aston Villa με την Freiburg που κέρδισε με 3-1 την Braga. Έχουμε δύο τελικούς, αυτός είναι του Europa, ο άλλος είναι του Conference. Στο Conference είχαμε μια έκπληξη με βάση το τι περιμέναμε, γιατί η Crystal Palace κέρδισε με 2-1 την Σαχτάρ. Και είναι η μία από τις δύο. Και η άλλη είναι η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία έχει αποκλείσει την ΑΕΚ. Είναι έκπληξη γιατί άφησε εκτός την Στρασμπούργκ, που είναι το μεγάλο φαβορί.
5: Δύσκολες λέξεις, πολλές μαζί με
1: ένα. Όλα αυτά την κατάλαβε.
2: Όχι, εγώ σκέφτομαι.
5: Μαγιοκάνο, την Αγιοκάνο.
1: Τι σκέφτεσαι.
3: Την ΑΕΚ εκεί.
2: Περιμένω να ακούσω τα νέα, γιατί χθες στον ύπνο μου, την ώρα που κοιμόμουν.
5: Μίλα στο μικρόφωνο.
2: Ναι, την ώρα που κοιμόμουν, ο Γιάννη με σκούνταγε και άκουγα κάτι. Champions League.
3: Σωστό.
2: Κοφτά μέσα στον ύπνο μου για κάποιο λόγο και περιμένω να ακούσω τα νέα.
3: Το Πάλας Βαγεκάνο είναι το ζευγάρι του Conference τελικό στις 27.
1: Ναι.
3: Είπαμε ότι η Βίλα θα αντιμετωπίσει τη Βράιμπρουκ στις 20 και τα δύο στην τηλεόραση του Αντένα. Έχουμε ραντεβού εκείνες τις Τετάρτες. Και τώρα να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Έχει Παναθηναϊκό, αλλά τώρα εδώ πρέπει να πάω στο Γιάννη. Αναγκαστικά. Τι να κάνουμε.
5: Χθες, επιτυχία.
3: Ναι. Η ΑΕΚ συμμετέχει στο Final Four του FIBA Champions League.
2: Γινόταν
3: στην Μπανταλώνα. Είχε πετάξει λίγο νωρίτερα για να φτάσει στο Final Four την Μπανταλώνα που είναι η διοργανώτρια εκτός. Την έστειλε σπίτι τη. 2-1 στις νίκες.
1: Παντελόνα, you go.
3: Ναι. Και χθες ο Γιάννης, σωστό, ναι. Πανηγύριζε γιατί κέρδισε με 78-65 την Μάλαγα, που είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Όχι μόνο γιατί θα παίξει το τελικό με την Ρίτας, που είναι η άλλη ομάδα, γιατί η Ρίτας κέρδισε την Τενερίφη, αλλά γιατί έγινε στην Ισπανία, σας θυμίζω. Κέρδισε μέσα στην Ισπανία και μια ισπανική ομάδα η οποία και στην έδρα της παίρνει από πάνω.
5: Ωραίο αποτέλεσμα.
3: Και θα έχουμε καυτό Σαββατοκύριακο, όχι μόνο για τα ποδόσφαιρα, γιατί η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ρίτας αύριο στις 9.
1: Στο
3: λέω, μην κανονίσεις κάτι δηλαδή.
2: Okay.
5: Ο Παναθηναϊκός σήμερα πάει όλα.
3: Today. Ο Παναθηναϊκός είχε πάει αντί να το κάνει.
5: Σερί.
3: Ναι, σκούπισμα. 3-0. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια, οπότε σήμερα έχουμε το Game 4.
5: Okay.
3: Είναι στις.
5: Εδώ μέσα στο ΑΚΑ είναι.
3: Στο ΑΚΑ, στο ΑΚΑ. Και πρέπει να τελειώνει. Είναι 9 και 4 το παιχνίδι, γιατί πρέπει να τελειώνει να κάνει το 3-1 και να πάει
5: γιατί
3: και αυτό το Final Four.
5: Σε περιπέτειες με τελευταίο παιχνίδι εκεί.
3: Ναι. Okay. Αλλιώς αυτό το πλεονέκτημα έδρας που πήρε, γιατί η σειρά ξεκίνησε με πλεονέκτημα έδρας για την Βαλένθια, θα το χάσει γιατί με το 2-2 θα ξαναπάμε στη Βαλένθια για να δούμε ποιο θα κάνει το 3-2.
1: Μάλιστα.
3: Δεν θα θέλαμε όμως.
5: Όχι, δεν θα
1: θέλαμε. Να πάρω μια φανέλα του Ναν. Είμαι πολύ φαν του Ναν, να ξέρετε. Τρελαίνομαι για τον Ναν.
3: Έχει star quality.
1: Και μ' αρέσει που δεν κάνει extreme αντιδράσεις.
5: Κάνει λίγο. Να ευχηθείς να πάει καλά σήμερα, γιατί όταν δεν πάει καλά, δηλαδή στο προηγούμενο παιχνίδι, μας τα χάλασε ο Ναν. Μας τα χάλασε.
2: Ναι, είχε.
1: Θα το δω σήμερα.
5: Και νεύρα είχε.
3: Έχει και,
5: και
3: το Φενέρ Ζαλγκύρης στις
1: 8. Θα το δω σήμερα για να του στείλω θετική τέτοια.
5: Κοίτα, είναι ο στάρ του παιχνιδιού, αλήθεια. Είναι και όλες οι ομάδες είναι στόχος τους, όπως και να έχει αμυντικά. Έτσι δεν είναι.
3: Καλά, να σας πω λίγο κάτι.
5: Ναι.
3: Επειδή σήμερα φοράει και φορουμάρα. Φασοαϊκό. Να σκαγε μύτη τώρα εδώ πέρα με το μουβάκι και τον Άν δίπλα και το γυαλί.
1: Όχι, θα πάω να πάρω και το πράσινο.
3: Ναι, ό,τι θέλει πάρε. Ό,τι και να βάλει δεν έχει καμία διαφορά.
5: Αυτό είναι απρόσμενο ο Άν.
3: Όχι. Αν μπορούσαν και λίγο γυαλάκι, την Μπέτι Νούζο θα την καταλαβαίνουμε σίγουρα, αλλά η φάση ήταν ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι ήρθαν.
5: Thank you, Gregory.

0: Εμείς σας ζητάμε, εσείς απαντάτε. Έρχεται η Λέσχη ως ο Νούπο και θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα. Λέω, να βάλουμε τη λέξη ερωτικός.
1: Τέλεια. Ναι. Ερωτικός.
0: Ή ερωτική, αν τυχόν ναι. σας θέλετε σε θηλυκό
1: γένος. Πολύ ωραίο.
2: Ναι. Ερωτικό.
0: Η Λέσχη των καμένων ποιητών θα ανοίξει τις πύλες της. Πάρτε μολύβια, πάρτε χαρτιά, πάρτε κινητά, γράψτε τα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα κερδίσετε πάντως ωραία δώρα. Εμείς φεύγουμε τώρα. Ναι. Τι κάνουμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οπότε να πούμε αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travelfix ODF. Οι διασπυρώμενες αυτές ταινίες στο στόμα περιέχουν κυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τσίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travelfix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία. Πάμε
0: διάλειμμα. Φεύγουμε, διαλυματάκι.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
23: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του, ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
26: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
27: Macwell μακαρόνια.
26: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
28: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
26: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
29: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερο.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
30: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Σου τις 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Πόσες πιθανότητες έχουμε να φτάσουμε στη δουλειά μας, Φορτούνη?
31: Έλα μου, ντε.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
31: Μάντεψε.
32: Πράκτορ, τι να μαντέψω, πράκτορ, πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Χάος.
31: Όχι, μια χαρά είμαστε.
0: Άντε ρε.
31: Έχει το κέντρο που είναι πυγμένο για κάποιο λόγο παρασκευιάτικο, έχει το οδικό ρεύμα της Κηφισίας που έχει σταμάτα ξεκίνα σε διάφορα διαστήματα και λίγο στο ποτάμι ανεβαίνοντας πριν την
0: Νέα. Τι κάναν, δεν βγήκαν παρασκευιάτικα, είπαν θα κάτσουμε σπίτι, τι.
31: Δεν ξέρω, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην παραλιακή και στο Φλίσβο, μπροστά στο Σταύρο Συνιάρχος, θα κολλήσετε προς το Φλίσβο.
0: Και μπορεί επειδή έχει πάει και 10 παρά να έχουν φτάσει και κάποιοι στη δουλειά τους.
31: Εντάξει, όμορφα και ωραία.
30: Ο καιρός σήμερα.
32: Το μάτς είναι στο πρώτο ημίχρονο. Οι συνεφιές κρατούν την μπάλα στα πόδια τους. Ο ήλιος προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά βρίσκει κλειστή άμυνα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει μέχρι τους 22 βαθμούς. Ο Νοτιάς κάνει συνεχώς σέντρες από τα νυχτά. Και πάμε τώρα, προχωράμε. Βγαίνει βροχή στην κόντρα. Σούτ από τα δυτικά, γκολ! Στην ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες λασποσταγόνες λόγω της αφρικανικής σκόνης. Το βράδυ ο ρυθμός πέφτει, οι ομάδες κατεβάζουν ταχύτητα και το παιχνίδι λύγει με υγρασία και θολή ατμόσφαιρα στην Αττική.
33: Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου. Έχω χαλαρώσει.
0: Καλά, είμαι καλά. Και εγώ το ίδιο χαλαρή είμαι. Γι' αυτό ανοίγω τις πόρτες, ανοίγω τις πύλες για να μπουν μέσα οι καμένοι ποιητές μας. Ελάτε, καθίστε. Ρακέλ, μην καυγίζεις. Ρακέλ, σταμάτα. Θέλουμε λοιπόν ποίημα με τη λέξη ερωτικός ή ερωτική για να κερδίσετε τις δωράρες μας. Ποιητές, δώστε πόνο.

0: συγκρίνεται.
1: Τώρα είναι η στιγμή για να καλέσουμε στο 2-10-68-35-722 και να φάμε πίτσες, ρε παιδιά, και να κερδίσουμε.
2: Έλα οι ποιητές μας για πίτσες στο Σαββατοκύριακο.
3: Πού είναι η ερωτική τους διάθεση? Για να δω λοιπόν το ερωτικό.
1: 2-10-68-35-722.
3: Τώρα.
1: Ποια λέξη είναι μέσα που να βάλουμε τώρα?
2: Ερωτικός ή ερωτική.
3: Ερωτικό. Πάμε πρωινό στο ρυθμό 949.

0: ισχύει, άνοιξε τις πύλες της, στρώθηκαν τα χαλιά, μπήκαν τα λουλούδια. Για να υποδεχθούμε.
1: Των καμένων ποιητών.
0: Για να υποδεχθούμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Χαμηλώστε γιατί είστε στο βυθό. Ακούμε τις μπουρμπουλήθρες και τα χτυπόδια. Ναι,
3: σας ακούμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνό σας και ακούστε μας από το
4: ακουστικό.
3: Για να έχουμε μια πολύ ωραία
2: κοινωνία.
0: Εντάξει.
4: Ας πούμε.
3: Περιμένετε, δώστε του λίγο χρόνο του ανθρώπου.
4: Δεν το έχουμε το χρόνο να τον δώσουμε.
0: Καλημέρα λέμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς ονομάζεστε?
2: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, είσαι στα μάξι να φανταστώ. Ακούω έναν ήχο έτσι.
2: Ναι. Ωραία. Στον δρόμο για τη δουλειά.
0: Δημήτρη, το έχεις έτοιμο?
2: Το πήμα.
0: Ναι.
4: Ποιο?
0: Ποιο άλλο εσύ, Δημήτρη? Να πάει το νου μας αλλού. Τι θες τώρα? Πρωί.
2: Ναι. Λοιπόν.
4: Ναι.
0: Δώσ' το. Με φόρα.
4: Πρόσεχε στον δρόμο,
2: Ναι, μην ανησυχείτε.
0: Σήμερα θα μας το δώσεις, όχι αύριο.
4: Θα πούμε το πήμα.
2: Ας σας πω μια μαντινάδα καλύτερα.
3: Α, δεν το βρίσκετε το ποίημα?
4: Μαντινάδα, πάμε.
2: Όχι.
4: Ποίημα είναι και αυτό.
3: Πείτε μας τι είναι μαντινάδα.
2: Ωραία.
4: Έρχεται.
0: Και αυτό ήταν, έπεσε.
2: Πώς αγαπούν τα ψάρια και οι παντρεμένοι το φιλί. Ελεύθερη τα χάδια. Με αγάπη από την
0: Δεν ακούσαμε τίποτα, τα μισά ακούσαμε. Να σου πω, το έχεις ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι.
0: Τι, στο αυτί σου το έχεις?
2: Στο αυτί, ναι.
0: Πες το άλλη μία τώρα γιατί χάθηκαν τα μισά.
2: Λέω, ο γάτος και ο καλόγερος πώς αγαπούν τα ψάρια.
0: Ναι.
2: Και οι παντρεμένοι το φιλί.
0: Ναι.
2: Και οι ελεύθεροι τα χάδια.
0: Πολύ ωραία.
3: Φανταστικό.
0: Η λέξη ερωτικός δεν υπάρχει μέσα όμως.
4: Όχι, αλλά ήταν αυτός ερωτικός.
3: Είναι μαντινάδα. Καταπληκτικό.
0: Μπράβο.
4: Ήταν αυτός ερωτικός. Τα φιλιά μας. Επόμενος.
0: Πολλά φιλιά.
4: Κρήτη,
0: λοιπόν, για να πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
0: Γνωστή φωνούλα, ποια είμαστε?
5: Περσεφόνη.
0: Έλα, Περσεφόνη μου, πού ήσουν, κούκλα μου?
5: Άργησες. Εδώ, αγάπες μου, εδώ.
0: Εδώ. Ταγμένη στη Λέσχη, μέλος πια. Βασικό μέλος.
5: Δώστε.
0: Έλα.
5: Εγώ πήρα για τη συμμετοχή. Δώστε το αλλού το δώρο.
4: Ράξε, αγάπη μου.
0: Δεν πειράζει. Δώστε το εσύ να τα ακούσουμε.
4: Περσεφόνη. Με ένα σιμινόρε πάμε.
0: Ναι.
5: Ωραία. Ωραίο.
0: Πάμε.
5: Βγήκα να πιω ένα ποτό, να ξεχαστώ λιγάκι. Μήπως βρεθεί κανένα μωρό να μου κάνει καμάκι.
0: Ωραία.
5: Προσφάτως χωρισμένη και απογοητευμένη. Σαν καλαμιά σε κάμπο ανεμοδαρμένη. Ώσπου μπροστά μου έσκασε σαν τη χειρομποβίδα και ένιωσε μια φούντωση την ώρα που σε είδα.
3: Μ' αρέσει αυτό πολύ.
5: Ήσουν ψηλός μελαχρινός. Σαν άλογο σταλόνι και είδα ένα εξόγκωμα εκεί στο παντελόνι.
0: Εξόγκωμα εγώ, ναι.
5: Στην έπεσα αλίπητα. Μαζί με αγνοούσες που να ξερα η έρημη ότι δεν θα μπορούσες.
0: Γιατί?
5: Είπα να μπω πιο δυνατά. Το χέρι μου να βάλω πιο κάτω από τον αφαλό εκεί προς τον καβάλο.
3: Όπα, και τι γίνεται?
5: Μα εσύ καθόλου ερωτικός και ας ήσουν αλεβέντης, όπως αποδείχτηκε μας βγήκες πισωγλέντης.
0: Αλεβέντια εσύ. Έπαθες ρε κούκλα μου.
3: Στη ζωή είναι όλη.
0: Επατατράκη ήταν αυτό.
5: Σούπα.
0: Τι πατατράκη, τι γλαρόσουπα ήταν αυτή.
4: Τι συγκίνηση.
3: Ήτανε καταπληκτικό.
0: Εδώ πάει ο Τιτανικός στο
4: Εδώ πάει το τελώς fail.
0: Αγάπη μου, ναι, το fail το σωστό. Ωραίο ρε Περσεφόνη όμως, γιατί να μην το δώσουμε αφού ήταν καλό? Πότε κέρδισε?
5: Είχα την προηγούμενη εβδομάδα, κέρδισα παιδιά.
0: Και τι πειράζει που κλαμπού, πάρ' το κι αυτή, το δικό σου.
5: Όπως πάρετε να φάμε.
0: Εντάξει κουκλά μου.
5: Εντάξει.
0: Έχουμε άλλη μια γραμμή.
3: Δεν
0: πειράζει.
4: Σε αναμονή, Περσεφόνη.
0: Ωραία, περίμενε, Περσεφόνη.
3: Κάτσε να ακούσουμε και τον άλλον.
0: Τζάμπα, το ζητώ κράμιο.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Μαρία.
0: Καλώς. Μαρία, γεια σου Μαρία. Μικρή κοπέλα ακούγεται. Μαρία, πώς κουνώνεσαι?
6: 33.
0: Είσαι 17 ακούγεσαι.
6: Μικρή μου κι ακόμη.
0: Είσαι καλά, εννοείται ότι είσαι μικρή κούκλα μου.
3: Βέβαια, μωρό είσαι 33.
0: Να σου πω ρε Μαρία, το έχεις το πείμα?
6: Το έχω.
0: Δώστε με φορά.
6: Λοιπόν, ερωτικός ο άνεμος απόψε, Σαχάζει που ζητά να σε βρει και η σκέψη μου γυρίζει κοντά σου σαν άνθρωπο που θέλει να χαθεί. Ερωτικός ο τρόπος που γελάς, σαν μουσική μέσα στη σιωπή και κάθε λέξη που μου χαρίζεις γίνεται γλώσσα ζωντανή. Ερωτικός ο κόσμος όταν είσαι εδώ, παίρνει χρώμα κάθε στιγμή, γιατί ο έρωτας μοιάζει με ποίημα που γράφεται μόνο μαζί.
0: Μάλιστα. Πολύ, είσαι πολύ ρομαντική, Μαρία.
6: Ερωτική. Είμαι, ναι.
4: Μπράβο.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το ποίημα σου, αλλά η λέσχη των καμένων ποιητών έχει μία έτσι παροδική. Συγγνώμη,
3: Βλακίνη. Μία νότα παροδία.
0: Μία νότα παροδία, αυτό πήγα
3: δεν
0: να πω.
3: Δεν πειράζει. Θέλουμε και δηλαδή, του συναισθηματικού.
0: Θέλουμε, αλλά ναι, να γελάσουμε είναι το θέμα. Κατάλαβε.
4: Ο στόχο
0: είναι
4: να
0: γελάσει. Εσύ που γέλασε.
4: Γέλασα.
0: Μα δεν ήταν αστείο το ποίημα, ήταν ρομαντικό.
3: Μαρία, πρώτη φορά έγραψες ποίημα και συμμετείχες στη λέσχη.
6: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
3: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Welcome to the club, ας πούμε αυτό.
6: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα.
3: Αγάπη μας ακούει και κάθε μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Τώρα θέλω να προσπαθήσεις να τσαλακωθείς. Δηλαδή, πάρε αυτό το ωραίο στοιχείο που έχεις, το ρομαντικό, το αισθησιακό,
4: το
0: αυτό. Και τσαλάκωσε. Όχι, τώρα δεν φορτούνι, άστε το κορίτσι. Από Δευτέρα λοιπόν σε ξαναπεριμένουμε εδώ. Θέλουμε να αλλά θέλουμε να το τσαλακώνεις, να βγάζεις και λίγο χιουμοράκι μέσα. Εντάξει, λίγο σατυρικό να μας το κάνεις.
3: Είσαι υπέροχη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είσαι υπέροχη και τελικά η Περσεφόνη είναι η νικήτρια, ρε παιδιά! Κέρδισε!
4: Μπράβο,
3: Περσεφόνη!
5: Θέλω να κονταροχτυπηθώ με τον Παύλο.
0: Μ' αρέσει!
4: Δεν θέλει.
0: Μ' αρέσει!
3: Μπορούμε να του βάλουμε σε μπιφ. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, κόντρο.
0: Παύλο, αν μας ακούς, θέλουμε από εβδομάδα μπιφ, μονομαχία, Περσεφόνη, Παύλο. Αυτό θέλουμε. Θα βάλουμε δυνατή λέξη τη Δευτέρα.
4: Bye!
5: Bye bye.
7: Πάμε πρωινό.
4: Για σε κόκκινο.
8: Καλό ήτανε. Μπράβο.
9: Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: There is only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
6: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
6: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
5: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
6: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
5: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και Super TV. Αποσμητικό σπρέι AXE 150 ml 1,99.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντε στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
12: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
13: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με εκείνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86.
2: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Πέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
1: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
1: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
4: Στο τόπο άφησε με, στο τόπο.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
0: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
1: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
0: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
1: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
0: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
1: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
0: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... ντουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
7: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστε για το παιδί και για τους μεγάλους γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
13: Nor Club.
12: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
15: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες

0: 300 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: σειρά ρυθμό κάθε μέρα γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
2: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
2: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
6: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
7: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
6: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
7: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
6: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
7: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 εκτεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω, γιατί άρωμα φοράς?

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
2: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη Καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
6: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
7: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
6: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
7: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
6: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
7: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
6: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
11: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
13: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
12: Marketing. Αξίζει να πας.
14: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
15: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
14: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
15: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό.
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Γιούπι, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
6: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
5: Είσοδος 5 ευρώ.
6: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
5: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφέ.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22 41 0 81 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 68 172.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 0 0 1400.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22 41 0 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
13: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
14: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
15: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
16: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
17: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
18: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
19: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
20: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
24: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
25: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
26: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία

0: 20 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψά.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
10: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
11: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
10: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
11: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
10: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
11: Δημητριακά και μπάρες Sante Go On, μία συν μία δώρο.
10: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, κρεμαστή Ρόδος.
13: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
14: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
13: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
14: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
13: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
14: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
13: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Καλή, ξέχασα να το πω χθες. Χθες που έπρεπε να το πω, σήμερα θα το πω, αλλά και σήμερα είναι τη τιμητική του Παναθηναϊκού. Καλά, γιατί στον αγώνα προχθές είχαν βάλει παντού τις φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου να υπάρχουν.
1: Τι ωραίο. Τι
0: είναι
1: ωραίο.
0: Επειδή τον είχαν αποκλείσει από το, από το γήπεδο.
1: Ναι. Και ήταν φάση Σπάρτακου.
0: Ήταν τέλειο, παιδιά, αυτό. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει.
1: Δεν έπιασε και πολύ διαφήμιση.
0: Εντάξει, έτυχε. Σήμερα όμως θα τα πάει καλύτερα.
1: Το ελπίζουμε, γιατί αλλιώς τον ήπιαμε κανονικά.
0: Συγγνώμη, αν χάσει σήμερα ο Ολυμπιακός, τι γίνεται. Εγώ, ο Παναθηναϊκός.
1: Αν χάσει ο Ολυμπιακός, πάρτι.
0: Όχι, παιδί μου, σταμάτα. Ο Παναθηναϊκός, αν χάσει σήμερα, τι γίνεται.
1: Κόλυβα, κατά πάσα πιθανότητα. Πάει πέμπτο ματ, γιατί στις τρεις νίκες στην Ισπανία που θα είναι εντός έδρας στη Βαλένθια. Θα έχει βγάλει τα μάτια του καταπληκτικά. Ας ελπίσουμε να μην βγω προφήτης.
0: Κοίταξε, εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και δεν είμαι Παναθηναϊκός, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται.
1: Ούτε εγώ Βαλένθια.
0: Έλα, σα χλαμάρα.
1: Πάνω απ' όλα με το αθλήματος.
0: Να το αφιερώσουμε λίγο στον Παναθηναϊκό που λέει νίκησες πάλι.
1: Πιάσε ένα Παναθηναϊκό.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας. Το ρυθμό 949 καταλήγεις και σου έλεγα στην αρχή για τους αρχαίους. Ήξερες εσύ ότι στην αρχαία Ελλάδα οι άντρες πετούσαν μήλα στις γυναίκες με τις οποίες ήταν ερωτευμένοι?
1: Όχι.
0: Θεωρούνταν, λέει, ένα είδος πρόταση γάμου, θα τρελαθώ. Να μου έρθει η μένα τώρα να μου πετάξει φυρίκιο.
1: Καλά, εσένα σου πετάει dick pic στο inbox σήμερα. Είδες πώς αλλάζουν οι καιροί.
0: Τι μου πέταξε?
1: Άμα τώρα εδώ πέρα θέλω. Κάποτε την πέφτανε πετάοντας μήλα.
0: Ναι.
1: Σήμερα πετάνε πατάτες.
0: Παναγία.
1: Ή dick pics δυστυχώς στο inbox.
0: Παναγία μου, γιατί αυτή η άχρηστη πληροφορία τώρα.
1: Τι άχρηστη, πάρα πολύ χρήσιμη είναι, παιδιά. Όπου βλέπετε μήλα, μακριά, μακριά.
0: Μη μιλήσει κανείς για μήλα, παρακαλώ.
1: Ούτε μόνο για αγκούρια. Είδατε διαφορά, είδατε. Γνήσια, αγνήσια, απόγονη του Σοκράτη. Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
0: Λοιπόν, Πλάτωνα και Αριστοτέλη.
1: Έλα.
0: Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα επιστρέψουμε μετά με την κλήρωση, παρακαλώ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί κάποιο αλάνι και έξω θα ταξιδέψει στη Μάλτα με αγαπημένο αγαπημένη. Δεν ξέρω, εσείς θα αποφασίσετε με το 1824.gr και με άλλα

0: Επανερχόμενο λοιπόν και Παντελής Παντελίδης, το ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Σου έλεγα για τους αρχαίους, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο έχουμε με τους αρχαίους? Τι αρχαίο κάπηλο εκπομπή είναι αυτή, πια.
0: Θεωρούσαν, λέει, το μονόφριδο σημάδι ευφυΐας και μορφιάς. Οι γυναίκες που δεν είχαν σχεδίαζαν μονόφριδα με μπογιές. Έτσι εξηγείται. Πώς τη λένε την κοπέλα που κάνει καριέρα στο εξωτερικό και ήταν στο Τζούνο του
1: Μου? Η Φρίντα Κάλλο μου έρχεται στο μυαλό.
0: Α!
1: Εξού και το Φρυδερίκη. Είναι από αρχαία Ελλάδα μονόφριδη. Και έχω κάτι φίλους οι οποίοι στην αρχαία Ελλάδα σίγουρα θα ήταν μοντέλα. Θα τους έχουν κάνει και την προδομή σε κούρο. Είναι ένας που το φρύδι του είναι σαν το Ρίο Αντίριο. Άμα σαν βότκα σε φτηνό μαγαζί, πάνω από 4 δάχτυλα. Δηλαδή αυτό στρατό έτρωγε να φοράει για αξίστος με αυτό το φρύδι. Τέλος πάντων, οπότε τι άλλο ήταν έτσι δείγμα ομορφιά στην αρχαία Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω όλα τα.
1: Σε λάθος εποχή γεννηθήκαμε.
0: Η μεγάλη περιφέρεια.
1: Αχ, σε λάθος εποχή γεννηθήκαμε. Καλά, αυτό είναι και στη σύγχρονη. Δεν είναι. Η Καρντάσιαν τι έχει, αρχαιοελληνική ομορφιά έχει.
0: Αυτό.
1: Μπράβο.
0: Αυτό, αυτό έχει.
1: Αυτό. Αν ήταν στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, η Καρντάσιαν σίγουρα θα ήταν. Παλακίδα.
0: Παλακίδα.
1: Ήταν μια από αυτές τις του Έλγιν, ήταν η Καριάτιδα που δεν επέστρεψε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Καβλιάτιδα.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα. Αν θες να πας ένα ταξίδι στη Μαδρίτη και να επιστρέψεις, όπα, η κουμπάρα. Αν θες λοιπόν να πας ένα ταξίδι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη και να επιστρέψεις, μόνο αν είσαι με Imperial μπορεί να είσαι τυχερός. Μόνο δηλαδή αν ταξιδέψεις μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το υπέροχο ταξίδι θα έχει και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα στο Airport Agora. Παρακαλώ, στο αεροδρόμιο μας Απιβίτα, Attica Selection και Ergon Originals.
1: Ωραίο τότε.
0: Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα πάρεις εκπτωτικό κουπόνι μετά από το check-in σου στο τη Σιμπέρια. Θα το εξαργυρώσεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και θα μπει στο μεγάλο διαγωνισμό. Παιδιά, μία δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ. Συμμετέχοντα καταστήματα. Άνα, γεια σου. Και διπλό επεισόδιο, καλά. Και διπλό εισιτήριο με την επιστροπή. Τι είναι, παιδί μου, τι μάτι είναι αυτό, παιδί μου.
1: Αγγλικά, αφού δεν μπορείς με τα ελληνικά. Πες στα ελληνικά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Να τελειώνουμε.
0: Έτσι θα πάμε στο break, γιατί μετά τι έχουμε.
1: Έχουμε κλήρωση που βγάζει μεγάλη νικητή νικήτρια που θα πάει διήμερο για δύο, χάρη στο 18-24 στη Μάλτα.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω.
9: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Με το Joker

0: Νόσε τον για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
2: Μάκβελ μακαρόνια.
1: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
5: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Λίγα λεπτά και πριν το ρολόι δείξει 6, έχουμε σήμερα τη μεγάλη κλήρωση που κάποιος από εσάς θα βρεθεί στη Μάλτα με το 1824.gr. Έχουν φορτωθεί όλες οι συμμετοχές.
6: Λοιπόν, να μην.
5: Αγόρι μου, γιατί δεν ακούει το μικρόφωνο έξω.
6: Έλατε.
5: Ακούει. Εκεί, εκεί. Φώναξε μου κι άλλο. Ωραία, λοιπόν.
6: Να μην ακούει.

0: τώρα την κλήρωση, παρακαλώ.
1: Έτοιμη!
0: Πάτσε το κουμπάκι!
1: Πάτσε το κουμπάκι!
0: Λέγε!
1: Έχουμε νικήτρια!
0: Λέγε όνομα!
1: Τζορτζίνα Καραθανάση!
0: Τζορτζίνα, σε τι τελειώνει το τηλέφωνο?
1: 589!
0: Λοιπόν, 589 Τζορτζίνα Καραθανάση, δώστε μου τώρα ένα λεπτάκι να παίρνω εγώ παράλληλα.

0: ταξίδι. Πού αλλού? Στη Μάλτα. Αδερφές μου, στη Μάλτα.
1: Τζορτζίνα, είσαι μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Συγχαρητήρια, θα πας στη Μάλτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεννηθήκατε.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι?
2: Έχω τρελαθεί.
1: Λέγε, πού είσαι?
2: Είμαι στο σπίτι. Ναι. Και έχω πάθει σοκ, παιδιά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα τα γενέθλιά μου το Σάββατο.
1: Το ξέρουμε, μας το είχες πει αυτό. Ότι μάλλον θα πήγαινες με τη μαμά σου, καλά και... θυμάμαι.
2: Όχι.
1: Α, ήταν άλλο τηλέφωνο αυτό.
2: Ήταν πλήρη ηρεμία όταν μιλήσαμε, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, δεν χάνει η κοπέλα εγώ στο τηλέφωνο, για πες.
2: Ενδεχομένως ναι, ναι, αλλά με κάνατε πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι το καλύτερο δώρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το 1824.gr ξέρεις, σε συνδυασμό φυσικά με τα αλάνια, γιατί ήσουν ατίμιο αλάνι κι εσύ. Ποιον θα πάρεις μαζί?
2: Θα πάρω τον άντρα μου και την κορούλα μου.
0: Τέλεια.
1: Ωραία. Τέλεια, να περάσετε φανταστικά.
2: Πάρα πάρα πολύ για όλα, να είστε καλά.
1: Τίποτα, Τζορτζίνα, πάντα τυχερή.
2: Σου βανίλ και φωτογραφίες μου φαίνεται.
1: Εννοείται, μείνε στη γραμμή για να συντονιστούμε, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
1: Φιλιά πολλά, γεια σου. Πώς κατάλαβα εγώ κάτι άλλο, ρε? Κατάλαβα την άλλη την κοπέλα. Είχαμε κι άλλη, γραμμή που έλεγε: είχε η μαμά μου γενέθλια και θέλω να την πάω ταξίδι, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και το συνδύασα τώρα. Μπράβο, τυχερή να είστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα, Θοδωρή, στην παρέα μας.

0: Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και δεν γίνεται στο ρυθμό 949. Όλα γίνονται, είδατε τον ένα τον τυχερό.
1: Μπράβο.
0: Τώρα θα πάμε σε επόμενο σιγά σιγά. Γιατί φεύγοντας μετά από εδώ πέρα θα πάμε για να παίξουμε το που είμαι.
1: Μπράβο. Προτού όμως σας βάλουμε τρεις ήχους και μας απαντήσετε πού ακούτε αυτούς τους υπέροχους ήχους. Mm-hmm. Μια απάντηση είναι ήθε και σωστή. Να σας πούμε ότι τώρα είναι ευκαιρία να φάτε σαν Μπάκμαν, σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Πες το, πες το.
1: Απολαύστε λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική ωστόσο Παρασκευή και Σάββατο. Εκείνη λοιπόν που σας περιμένει, κλείστε πληρο... καλέστε για να κλείσετε το τραπεζάκι σας στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι και τη 1 το βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για την πιο σεξι ώρα και πιο σεντέξι Παρασκευιάτικα για δώρο, παιδιά, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Σε μια σπουδαία αναμέτρηση που παρακολουθήσατε ζωντανά στον Αντένα, η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Νότιχαμ Φόρεστ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Europa League. Οι Βίλανς θα αντιμετωπίσουν την Φράιμπουργκ στον τελικό της 20ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ μία εβδομάδα αργότερα η Κρίσταλ Πάλας θα κονταριστεί με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία, με τις δύο σπουδαίες αναμετρήσεις να μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο Game 4 της σειράς, με στόχο να κάνει το 3-1 και να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Στο FIBA Champions League, η ΑΕΚ κέρδισε στον ημιτελικό του Final Four στην Μπαταλόνα τη Μάλαγα με 78.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτιροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
7: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
7: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
2: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977. Πάμε.

0: φανταστικό.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελεύθερος. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
0: Φύγαμε.
1: Are you ready?
0: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Η Μαρία.
1: Έλα Μαρία, από πού μας καλείς?
3: Από Κυψέλη.
0: Καλώς την να.
1: Βρίσκεις να παρκάρεις εκεί, τι γίνεται?
3: Όχι, όχι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Να πει και το Παγκράτη. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Μαρία μου, είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη, έτοιμη.
0: Πάμε.
1: Για να πάμε. Έλα Μαρία, για πες. Πού πιστεύεις ότι...
0: Πού πιστεύεις ότι ακούς αυτούς τους ήχους?
3: Νομίζω ότι το έχω ακούσει σε πάρτι.
0: Μπράβο ρε Μαρία!
1: Ναι ρε Μαρία, ναι ρε Μαρία,
0: μπράβο! Πουλιά στον αέρα πιάνεις, εκκλησία κλέβεις. Μπράβο!
1: Μπράβο, λοιπόν Μαράκι μου.
3: Ευχαριστώ.
1: Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό από το ρυθμό με αγάπη. Έχεις κερδίσει 3 βιβλία που μιλούν για την ψυχική ισορροπία, το οικογενειακό τραύμα και τη γονεϊκότητα. Δεν ξέρω αν είσαι μανούλα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου, Γιώργος Λάγιος. Τι πήγα να πω, Παναγιά μου Λιάγκας, πήγα να πω, φαντάζομαι. Μην τρελαίνεσαι, Φιλίπα Πέρι, και αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνα Παπαφάγου. Καλοφάγωτα!
3: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Μαράκι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε, παιδιά.
1: Και έχω ένα τρομερό μήνυμα από το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει, μου στέλνει: γιατρέ μου, πείτε μου την αλήθεια, πόσο χρόνο έχω? 5. Τι 5, 5 χρόνια, 5 μήνες, 4. 3, 2. Oh. Έλα, ήταν καλή προσπάθεια. Με το χιούμορ τη ρίχνει. Με το χιούμορ. Πήγα, δεν ξέρω για εσάς, έχω κουραστεί. Νομίζω θέλουμε ρεπό για όλο τον υπόλοιπο μήνα.
0: Αχ, ναι, μπορούμε να πάρουμε.
1: Μπορούμε, αλλά πριν πάρουμε ρεπό, θα σας ενημερώσω ότι αν θέλετε στο ρεπουδάκι σας και ένα ταξιδάκι, ένα road trip, αδερφέ, ένα picnic ή λίγη θαλασσίτσα, τώρα που ανοίγει ο καιρός, η περιπέτεια έρχεται εκτός πόλης και έχω το απόλυτο αμάξι που είναι ο ιδανικός σύντροφος για όσα φαντάζεστε και ακόμη περισσότερα. Το Hyundai i20 με νέους turbo κινητήρες και τιμή 17.890 ευρώπουλα, 17.000 δηλαδή 890 ευρώπουλα, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Και έτσι που λοιπόν θες να πας τα ταξιδάκια σου, τώρα ξέρεις, Hyundai i20.
0: Wow.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Wow.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, προτιμάς να διαβάζω μηνύματα?
0: Όχι, προτιμώ να ακούω επιτυχίες.
1: Χίλιες φορές, ανήδωσέ το.

0: Δεν χρειάζεται καπέλα, δεν χρειάζεται καπέλα. Να μου χρειάζεται!
1: Τι!
0: Μια βόλτα στο ρίζε σε καζίνο Μονπαρνέ.
1: Αχ, και εγώ νόμιζα. Αντάξει, θα το πω μετά.
0: Έχει πρόσβαση μοναδική και ακόμη πιο μοναδική θέα. Για να ζει τη βραδινή σου έξοδο αλλιώ, χωρί ναι. χιλιόμετρα, χωρί καθυστερήσει.
1: Για λέγε.
0: Ρίζε σε καζίνο Μονπαρνέ, Ανά μου. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλι 20 λεπτά από το κέντρο τη Αθήνα. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 στον παίξε υπεύθυνα.
1: Έχω ψηθεί τώρα άσχημα.
0: Αυτό έλειπε. Τελεφερή και φύγαμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανεί, θα πάρω παρουσίε.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκρυα.

0: λέξη για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μην ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες

0: test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδελή στο ρυθμό 949.

0: Viber του ρυθμού. Και φυσικά μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και να μας απολαμβάνετε και online.
1: Δεν ξεχνάμε όμως ότι στο ρυθμό παίζει διαγωνισμάρα από το πρωί από τα παπάκια. Βασίλη Φουρτούνη, από την Αφαλία του Μπέτη Μαγκύρα. Εμφανίζεται εκεί το ραντάρ, το ξέρεις. Σε ψάχνει σε όλη την Αθήνα και σου λέει: μπορεί να σου πει αν είσαι, ξέρω εγώ, και μένει σε μια περιοχή από πει, όπως είχε χθες για παράδειγμα. Μπορεί να σου πει αν είσαι μάνα ή να γίνει

0: Ξέρεις πολλούς λοιπόν και Πάνος και Άμος. Και ξέρεις εσύ τώρα τι γίνεται πολύ εκεί έξω που πιστεύουν ότι το γιογιό, το θυμάσαι?
1: Ναι,
0: το γιογιό,
1: γιογιό,
0: όντως.
1: Ναι ρε.
0: Ποιο απ' όλα?
1: Όλα.
0: Είναι δύο, ένα που κάνουν τα παιδάκια το... την ανάγκη του και ένα άλλο που παίζουν. Κατάλαβες που το έχουν με το σχοινί κολλημένο στο δάχτυλο.
1: Μάτεψε ποιο είμαι βασικά.
0: Παναγιά,
1: δεν χρειάζεται να εξηγήσω.
0: Άκου τώρα, πολλοί πιστεύουν και λένε ότι κοινό ζήπι νόησαν το γιογιό ως όπλο. Όχι παιδιά.
1: Μας κάνετε
0: το γιογιό, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, εφευρέθηκε στην Ελλάδα. Δεν είμαστε περήφανοι εμείς αρχαίοι.
1: Άντε μπράβο, στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια.
0: Εμείς αρχαίοι δεν είμαστε, αλλά για τους αρχαίους μας.
1: Καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι έχω αλλάξει με Κινέζους στην Αγγλία και τους είχα πείσει ότι το μη μου κάνεις τον Κινέζο είναι αρχαίο ελληνικό ρητό. Για να τους υποδείξω ότι εμείς τους βρήκαμε πρώτα από ότι αυτοί.
0: Για εμάς.
1: Φλακείς τους έλεγα προφανώς. Οι άνθρωποι το καταλάβαν γρήγορα και μετά είπαν ποιος εσύ φύγει από την κουζίνα μας. Απλά είχα κοιμηθεί και είχα ξεμείνει από το προηγούμενο βράδυ. Άστο, δεν θες να σου πω σε τι κατάσταση με βρήκανε.
0: Δεν θέλω. Δεν
1: γενικότερα, θέλω, ναι, αφού δεν με βράσανε και όλα να με πετάξουν και εμένα σε εκείνη τη χύτρα, από τη μυρωδιά ξύπνησα. Δεν καταλαβαίνεις τι φτιάχνανε. Αφήστε τους Κινέζους, παιδιά, δεν αξίζουν. Εγώ τους είχα βαφτίσει όλους τους ελληνικούς πουλί και τις ελληνικές βιολί για να τους ξεχωρίζω. Άλλη φάση, άλλη φάση. Και το μεταπτυχιακό μου China Town το φώναζα. Φώναζα πουλί, hi Alexis, hi. Τσούλι, hi Alexis, hi. Και με αναγνωρίζαν όλοι.
0: Στα όπα με είχαν.
1: Βούδα με είχαν. Ξέρετε όμως εσείς πώς μπορείτε να απογειωθείτε στον 7ο ουρανό?
0: Πώς αδέρφια?
1: Στις 9 και 10 Μαΐου το Supline με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Supline Infinite και Supline Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει σαν υδράργυρο, σαν bitcoin, ακόμη περισσότερο. Κατ' ως ρυθμός 9.49 θα είναι εκεί προτιμούν στο καβούρι, εκπέμποντας live από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2 το μεσημέρι.
0: Με τη Μαντό.
1: Με τη Μαντό, γαστερά του. Έλα Μαντό, έλα και εσύ πορτμαντό που λέγει και βλαχάκι. Για να λένε βλαχάκο. Λοιπόν, οπότε μαζευτείτε με το τσούρμο και γρήγορα πηγαίνετε εκεί πέρα για να απολαύσετε Supline Infinite και Supline Elixir που προσφέρουν έως και 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Supline, φροντίδα που μοιράζεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, σας έχω πει. Παίρνω παρουσίες.
2: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη, εντοπισμός, κλείδωμα στόχου.
2: Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
5: Ρυθμός 945.
2: 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
7: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
8: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
7: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
8: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
10: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
11: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδιασμό. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
14: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant.
3: Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
15: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
16: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
17: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
16: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
17: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
16: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
17: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
16: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
17: www.k9security.gr.
16: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, 2,95. Τριβελάκι, συσκευασία 1 κιλού, 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου, 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml, 1,99.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Έτοιμη. Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό.
7: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
6: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: Με σένα πλάι μου λοιπόν και Στέλιος Στρόκος στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καλέ οι αρχαίοι δεν σταματούσαν ποτέ έτσι.
1: Ποτέ, ποτέ. Με τίποτα. Αναλόγως γιατί μιλάμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Στη φιλοσοφία ειδικά δεν είναι αρέστα.
0: Ναι,
1: τι νομίζατε.
0: Μου τα πεις και νωρίτερα. Άλλο είναι το θέμα. Διάβαζα ρε παιδί μου που έλεγε ότι ένας αθλητής όταν τελείωνε τον αγώνα του τότε τον έτριβαν με ελαιόλαδο και έξυναν τα λάδια μετά. Ξέρεις αυτό που αντιλιακό να βάλεις λίγο που θα κάνεις με το λιφάκι σου.
1: Δεκαθλό.
0: Ρε παιδί μου, οι αρχαίοι δεν κάνανε. Κάνανε διάφορα αθλήματα. Ναι.
1: Παίρνανε τη βρωμιά. Γενικότερα με το λάδι είχαν μια δυναμία. Την οποία μεταβάσαν και στους νέους. Γι' αυτό και τόσο υψηλές τιμές. Συγγνώμη.
0: Παναγία μου. Παίρνανε λοιπόν το λάδι και τη βρωμιά και τον υδρότα από το δέρμα των αθλητών.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα εμφιαλώνανε, λέει, και στη συνέχεια τα πουλούσαν επειδή πιστεύαν ότι ήταν αντιφλεγμονώδη.
1: Ωραίες εικόνες. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Εικόνες. Illusions.
0: Εμείς φταίμε τώρα. Αυτά τα κάνανε οι αρχαίοι.
1: Μην βάζει ιδέες τώρα και κυνηγά τον αντιτοκούμπο από πίσω με ένα μπιτόνι. Και αρχίζω, γιατί αν πουλήσει το λάδι για τη βρωμιά του αντιτοκούμπο, ξέρεις πως θα πιάσει.
0: Είναι καθαρό το αγόρι πάντα.
1: Ναι, αλλά μετά το μάτσο εγώ θα το περιμένω, δεν κατάλαβες.
0: Α, εντάξει.
1: Την πετσέτα του μόνο να πουλήσω, τελείωσα. Άννα μου, το κλείσαμε το μαγαζάκι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό. Στο ρυθμό 949 νεράκι περνάει. Νεράκι, ειδικά η Παρασκευή. Την έχεις και καημό, ρε παιδί μου.
1: Ούτε που το καταλαβαίνεις, παιδάκι.
0: Λες, άντε, άντε, μια Παρασκευή είναι. Γιατί μετά κολλάς το Σαββατοκύριακο, καμιά φορά κολλάς και μια Δευτέρα και γίναμε.
1: Βασιλιάς, βασιλιάς, παιδάκι μου.
0: Τι έχει να γίνει και το Αγίου Πνεύματος είναι και κοντά.
1: Εγώ θα σας πω όμως τι έχει να γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου.
0: Α, για πες.
1: Ο ρυθμός δίνει ξανά ραντεβού.
0: Με ποιον?
1: Με τον Γιάννη Κατινάκη.
0: Α,
1: και έναν καλλιτέχνη ή μια καλλιτέχνη.
0: Το top model του ρυθμού.
1: Μπράβο, τη Μενεγάκη των Φτωχών. Όπως ο ίδιος αυτό αποκαλείται.
0: Ναι.
1: Στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον ίδιο τον Γιάννη τον Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο θες να είσαι εκεί. Οπότε κάτι παίζει. Powered by the.
0: Καλά τώρα. Μας έχει αφήσει άναυδους όλες τις προηγούμενες φορές. Είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα γίνει τώρα, έτσι.
1: Εννοείται. Ξαφνικά.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
15: Κοιτάξτε. Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
16: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
15: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
17: Λαρτιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι τις 8. Εσείς έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπάρας, παιδιά. Και σήμερα, Παρασκευή, 8 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου, που έχεις την επέτειό σου, που έχεις. Τι έχεις?
1: Τα χάλια σου. Μπορεί να έχεις. Στείλ ένα μηνυματάκι.
0: Χρόνια πολλά για τα χάλια του.
1: Μια φωτογραφία, γιατί όχι, μια φωτογραφία για του λόγου που τα θέλουμε στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμού 949.
0: Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και είναι πολλές και αγαπημένη η Ρία Ελληνίδου τώρα. Εξηγήστε μου. Για εξηγήστε τις λοιπόν εκεί έξω, εσείς μπορείτε.

0: Λοιπόν, και Χρήστος μας τώρα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ μάλλον ήμασταν, γιατί σήμερα φτάσαμε στο τέλος.
1: Δυστυχώς.
0: Φτάσαμε. Αυτή η Παρασκευή θα είναι αξέχαστη.
1: Αλλά πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, στα καλύτερα χέρια θα σας αφήσουμε. Κορίτσα, σωστός Γενίτσαρος. Έλενα Ντάντζελο στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Με το κούκκινο το κραγιόν τη, τις αφέλειες τη. Ωραίο κούρεμα έχει κάνει.
1: Απαστράπτουσα και σήμερα.
0: Μπράβο, και τη σκιά τη φορεμένη φυσικά.
1: Εννοείται, και εμείς θα σας αφήνουμε για
0: όχι, ρε, μετά την Έλενα, δεν το λες πάντα.
1: Αγαπημένα. Α, ναι, σωστά. Μετά την Έλενα έρχεται ένας και μοναδικός Νίκος Χαλκούσης.
0: Λοιπόν, και θέλω να κάνετε τον προγραμματισμό σας τώρα. Μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ναι, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιούνιου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Power by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Ξέρεις ποιοι θα είναι στη σκηνή του OPA Festival?
1: Όχι.
0: Power by the E.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αμέ. Έχω ακούσει. Αμέ. Ξεχωριστή Ότρα Ρότα.
0: Α, ναι.
1: Η Σουρλουλού.
0: Αμέ.
1: Βουκολική διαταραχή.
0: Αχα.
1: Και παρουσιάζει μοναδικό stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας.
0: Πού θα βρω καλεστήρια, ξέρεις?
1: Στο more.com.
0: Από 8 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα.
1: Φιλιά πολλά.
2: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
4: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
4: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
4: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
6: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Ζουπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
6: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
5: Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτω.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club.
2: Nor club.
1: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor club, where the waves meet the beats.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο.
2: πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στον πρίνο.
12: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
13: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
12: Είσοδος 5 ευρώ.
13: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
12: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο
14: άφησε. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
15: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
16: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
15: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
16: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
15: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
16: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
15: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
16: www.k9security.gr.
15: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχία.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.